Γουάλλα, για Γουάλλα Σαντόλο, το Γουάν Πουγιούγουα, κατεβάντεται στα κλειστό και νέα, μοκαλίστη, για Γουάλλα Νετσκάτσι, νη Σεπτιέμβρε, δε νη Σεπτιέμβρε, τη καλακίση Ερταλίσε, Βίκατ Μάς, δε Σαντόλο, Βίκατ, για νη, νη το τα τον Κάιωτ, για γιαχτίας, Καϊόλε, Καϊόλε, για μου τσιν κυστιστίας τα τον Κάιωτ, Γουάλλας, κατε τες Σελτις, κατά τα εξεσέλτες είναι το ανάλι για νη Σεπτιέμβρε Περόν για βάλα νη Σεπτιέμβρε για βάλα αχάκατ για παν πριμέρο δε Σεπτιέμβρε για μέρος έτσι κουέγι καστόλι για την καλακή σε Σεπτιέμβρε